0: Τις όχι σιπάτς πορά πέστε μούς.
1: Ούλου, εγώ πέσατε μάρι.
0: Εγώ.
1: Bene, ciao.